Κάμπισα, ο λίτο θα ρολί με ο γκρι ο λεπακού ο νίνια το ή η λό, τσε ηλο συγκούλιο να και λογκρι ραμπαγί ο λέει κανεί ο μονιουνί, λόρο γκρι τσε σα κούμι να μπίλι. Αμπάσι, ο λένε είναι γονικά γκρανά και αϊτσάνταμο, ιντσέρε εν κάιο λόγ, εν κάιδι σέρα το ή ένα, νίντο και ατέμα αϊγκουράν ένα και γκουράν εμπόξ, ο λένε είναι γονί, να γκρανά ή του μην πίσαι. Τέτε μα μπαχάτινο, αμέγκρανά και σε νίτσελ γκουλιάτρεμ,

0: Μάλιστα. Όλοι τα ρόλοι με έγκουρε ράει όλοι επακούω νινιά το ή ηλό και ηλό συγκόλιο να και ηλό γκρι ραμπαγή όλοι τα ικανή και μονιουνή λόρο γκρο ητιέ σε ακούμι να μπήλει. Αμπάσι όλοι είναι γονικά γκρα να και αιτάντα μου ειντσέρε εγκάι ολόν εγκάι δισιάρα το ή ένα. Νιν το και ατέμα αιγκούραν ένα και γκούραν εμπόξ όλοι είναι γονί να γκρα να ήτουμιν πίσαι. Tete mabahati no amwe granage sini chalguli ya rem. Ujaribu tu bahati yako leni ningoni tenijing anage tesimu no nironj *462#. Nironj *462#. Basi tega lagi kia wane inlo box le bahati lolido la joge rimpisa hii. Tipika nintu suju mpesa pini na mugidungi 29 peke yake. Nirumoki ya rayola jokanyo irasua imwe nkiguran e box.
1: Mesi iragara iboyega kanyo sadia iwoj.
2: Boyga doina nana K24 plus.
1: Kanyuina.
2: Ah, ni ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
3: Your choice.
2: Series.
3: They're rewriting the world order.
2: Sports.
4: Okay.
2: Meme nanage. Kera si reality shows. Animations ongera. Ejina rambaga live channels.
3: And a